0: Πίτωγκιου Ράδιο.
1: Πίτωγκιου Ράδιο.
2: Buy me, me bananas. Best bananas in the world. Come buy me bananas.